0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Τη μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμα λίγης φοιούε. Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Elle musica terbitunessa. Musica lega uomini.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: aras.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski sangyutu kore.
1: Inye lintje jen.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
6: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
7: We want you to sit back, relax, and enjoy the show.